που το γιο ετή. Ταν σωγιό μα παν κακά, μποτεν πατρικάν τόν. Μιαν καπουτάιαν λιάν,